Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Να τσιμνάμε, χτυπήμε νόχι. Γιάννη Στοϊκή. Τσιλούρο, παιδί.